εστίαζα κανονική μονάζεται με φλασέ εντέρνη και μέσα σε αυτήν την κοινή που μονάζεται το τουρνί κλανδεστέ. Κάπο και δύο μήτρασα εσάς μονάζει και είναι ο ζαβό ακέν μέσα με μονάζεται με φλασέ εντέρνη.